0: Costume va vi.
1: Αλλά τι να είναι να φάσεις τα σαν έντρουάνια και αν δεν είσαι ευλόξα ή είσαι ευτρούντου σε ζώντα ένα πρόγραμμα να είχα το όπως ακούστε μάνα μπούλ να πεις ένα λόγα να σε χαφτά και σε ζάνε σε αυτή την έμεια να οτσούν θέλα μπούλ να είσαι ο τσάνο να είμαι σε σακέλα να κρούα και θέλα μπούλ να είσαι ο τσάνο μα να είσαι ευτεσάνη μένε κύς και μλαλώσου αμνε ορτή.
2: Salama taolo ny salama sotra to.
3: Vavaka ihany no afaka monjy antsika. Panotitsika. Mila fibebana ny tantsika. Aokitsika hibebaka. Hira fiderana foana ny anay fa na ny tele anay raha tsy mandeha andrenirana izao tontolo izao reny fa hira te amin'ira. To tsotsotra fa tsika nge zao efa nama misaony. Misaona ny firenentsika satria tafa latsaka lalina tsika.
4: Mba antsika androany fa fivarotana mba androna atao zany mba voana mba hoan'ny tokantrano. Alena masina ny vata dia ny mba tsy manjaka mody mandeha tongotra foana isan'andro. Tsena moa zany araky le didy dia tsy maintsy amin'ny 200 mody dia zay mba azokely amin'iny mba nisa raha na atao mety ao anatin'ilay tokantrano. Amin'izao aloha zany dia mba mividy kely zay azo tombaritra kely mba azo androany. Raha ny fialamboly ndray moa zany zao dia ny mivavaka zao ny azo atao amin'izao ny mianatra ny tenin'Andriamanitra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.
5: Tana mama za sa.

0: γλάστ του μκβάβι.
1: Αλλά τι να είναι μπάσκα σαν έναν χιουάνια, τι αντί η τσιεβλόξα ή η τσιεβτσόγγι, σε ζώντε ένα πρόγραμμα, να είχα το όπως επίσης την Παναμπούλ, να πεις ένα λόγα να σε χαφτά, τι σε ζάνε σε αυτή την έμεια νοτσούν. Θέλα μπούλ να ζάνε ο τσάνο αμνέμι σε σακέλα να κρούα, τι θέλα μπούλ να ο τσάνο άμα να ο τσιεβτε σαν η μένε κείς, τι μλαλώσιο αμνεορτή, τι εργαφείς σε δε μάνα μπότα παπάνγκ, σε ζώνε ατόμιαο.
2: Αμψό φιφού να τσάνο. Τι σε ο να τον τούκα τσάνο, φάτε μαντζάνο, κάσον τάι μαντζίν. Αω να τον τούκα τσάνο, τόλ μόνο φιτ. Τσουμ τσάκα τσάκα να ζάνε, τσουμ φούξ, έτσι μόνο είναι. Αω ζάνε μόνο σε μαφάν πάνω φούνα, α. Τι μανίτα να μαλακά σε ρίτσα ρίτσα. Μάνο έτσι να κούρα μπράμια τώρα. Τι σε λέμε, βάει τα ήταν έβε. Είγα λέμε, βάω σίσα να τόλου, φάω τα ρίτσα. Ουσαλάμα τα όλου, τσουσαλάμα, σώσα τούτ.
3: Φάβακα γιάννου, αφάκα μου τζετσίκ. Πανούτσικ, μίλα φίβε πάνω, ταντσικ, αόκτσικ η πίπακ. Ήρα πίβα, ήρα φίδερα, να φώνει να έφανα αντέλεια, να έρα τσιμάτια, να έρα σωτούλ, σωρέμ, θα γύρα τη άμνηρα. Το τσουτσού τα φατσίκεν και ζω έφανα, μα μσώνει, μσώνα φύριν έτσι και σε τι τα φαλάτσα καλά λέει τσίκ.
4: Το κραμό κατά μου σαν την αντίον φάρ. Σέμπα αρχίτη αντράφα. Και βέρω το να μου πάρουν να τόσο να πάνε να πάνε το καθάκι. Είναι με μας να βάτα και να έτσι μαζάκα μου να δει την τόχο να ισανόν. Έτσι είναι μου σαν η άραφλη τίτ, έτσι με τσεμβρούν με φούλ μου τη συμπάς. Και λεμνήν μπα είναι σε ρανά το μύτε ο ανάθλητη κατά. Σε όλες να δει την πίτ, γιατί τελσιά σου. Tumbuh atau tumbuh rendah. Kerana pelambul ni muzak juga. Ni mifafa ke zon yang sotong so. Ni mana kencian mana manis.
0: Shota tumbuk la, shota tumbuk faf.

0: Ας τούμ κουβάβει.
1: Αλλά τι να είναι πάστα σαν έναν τουάλια, τι αν δεν τσιερ λόξα, τσιερ τσούγγι, σε ζώντε ένα πρόγραμμα, να είχα το όχι σε πούστε μαναμπούλ, μα πει σε έναν όγανα σε χαφτά, τι σε ζάνε σε αφήτε να είμαι ανώ τσούγγι. Θέλα μπούλ να είσαι ο τσάνο, να είμαι σε σακέλα να κρούα, τι θέλα μπούλ να είσαι ο τσάνο, μα να ο τσιερ τε σαν ημένε κίσ, τι μλαλώσιο αμνιορτή,
2: Salama taolo ny salama sotra to.
3: Vavaka ihany no afaka monjetsika. Panotsika. Mila fibebana ny tantsika. Haokotsika bebaka. Hira fidirana foana anay fa na ny tele anay raha tsy mandeha andrenirana izao tontolo izao reny fa hira te amin'ny to tsotsotra fa tsika nge izao efa nama misaony. Misaona ny firenentsika satria tafalatsaka lalina tsika.
4: Programmakandra moa izany dia nandeha nyvaro. Semba amfety androany fa fivarotana mba androna atao zany mba voana mba hoan'ny tokantrano. Anyma masina nyvarotra dia ny mba tsy manjaka mody mandeha tongotra foana isan'andro. Tsena moa zany araky le didy dia tsy maintsy amroambe folo mody dia zay mba azokely amin'iny mba iza raha na atao mety ao anatin'le tokantrano. Amin'izao aloha zany dia mba mividy kely zay azo tombarotra kely mba azo androany. Raha ny fialamboly ndray moa zany zao dia ny mivavaka zao ny azo atao amin'izao ny mianatra ny tenin'Andriamanitra.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.